0: Ξέρετε τι μου κάνει ο Ροτερόφη?
1: Νιν, Ρου, σε τέξω. Αναρρύοντο με. Αναρρύοντο με.
0: Σα.
1: Σα, κάτε.
0: Σα. Νιν, είναι σε τέξω.